Αρχείο. Κουνατά Καμάχη, Κουνατέχα Πασίρι, Ιλιά Αράμα, Τσασκούρα Ράμα, Σαμούρο του Μπάλια, Τσιλνάκα και Πενεύη. Κάνει Καμάχη για κρεπτό κανένα κανένα κουνού που ρητάχει και σα πατωσί μάινι ωρακέ. Βάει. Κάνει Καμάχη κουνά να κάσσε ξαν ουτιαράκι. Αου του τάκι μάγκ αλανιά τα κεχά σε κεσίνια για να κεχ ούπιας και εκπίνεο. Μας βαρούρου, σαλι βαρούρου και ορούρου μαρικάν χαράχ το κένα ουτχεράκι και ουκερουτέχα πουρία πχή. Καρμπουράντος από τα διέσελ, γασολίνα, χάνου κακίτη, ουκάτα, ουκάτα, λακύρα πχα κυρακίουα. Καπούνιουνα καντή, χερίνα κλακένια τα κεχά γας λικουάδο. Uka Hasutichatawa, Uka Kamanaha, YPFB, Yacimiento Petrolero Fiscales Bolivianos. Takukamawa, Yakipanakah Purip, Kunatehukahana, Uchiwa, Alhanyataki, Uka Gasolina. Autunenakaha, Pasiru Nakatpacha, Kwanzakasepri. Samuru, Haipoha, Akatiamata, Kitinagatek, Ukana, Alhapri, Salyakim Sakalko, Arama, Kipana. Autunenakarsa, Pateno. Ανί ο κάμπιας το κούσχεο, ανί ο κάμπι ουτχίτη. Χαρούρου κύουα βάλι αλουιτάτα αλχατάνι σασάνα. Βάι, ο καμάτσι νίλσεν αυτούνινα κέχα πασπάραστα ο καράμα κεπαράπχε. Μασούρ χάντα τε τέκεχ νιάτι νιάτι σασάνα στα ίντε χαλσόνι πάνσα ίνα καπχαράκι. Κονατέχου πανεκάρου σαπχάνουα. Σοχτά αλουιτάτα για στα αλχατάνι σασάνι. Για τα σοχτάλουα νικουνάσα, παγάλου αραμάτα νικουνάσα, λιάτουν καραμάτ κουνάσα, μαϊάκι ο πανεκάχα, αυτούν ένα κάχα, ο κατσέκα μάνα τσέχαλι, ο καρό αστά μακάτα σάνα, σάιερα πχαράκι. Κουνά μάρακο καμάστε, κουνά ουραούτασα, αλχαπχητάτε, νικητής ίνστανίτη γιατήρισε σάνα. Ο κάτχα νιά λιάτουν καραμάτα αχιπάνα, Μαϊνίρι φουέρσες αρμάδος το κέτα μίστου νησάνχα. Τα υπουρού τα παουράου τα τσικατανίουα αλχατάνησεσα. Ο κάμπι πάνε καχα αυτούν ένα καχα χώρο τσάσεπ. Κουνα μαράκου καμά χάνεστη κουνα καουχτσά πυρίσα κάνα ουτιά πίντσι χάλια και για σημείο πετρώνου φυσικάλους Μπολιβιάνους ου κάνα ήρνα κρέχα χουπάνα καου γιατί απχίτπαν να να καχανή πήγα κα κοιτατάροχα κασούρχε απχρίτσαν στα κα καμάνε στάνταπχνη κοιτήσε για σαρνακπαντνη κουνα που να μετέχει κεράσια πχασμάνη γας πούνιο ποκατπάτσιου κατά ψου πχαράκι αλχανινιατάκι νιούξα χαϊταπχάντη στα σαϊνα κασάνη για κατοκέτχα σαπχίου πανεκέχα κουνάρου πουρινιάνι ακαμάνα καμπέχα κουν ανιπινίτη ούτχι χάνου καχα καν σαπχίτπαν χάνι ούτχιτη τα κασινί πχαμ σασάν σαπχίτπαν σασάρα στα τα υπουργάμα καν όχορα πχαρά και κτίνε κατέχα ουκάνα αυτούνα καπάμπι ο ανκεπχάνα αλάνια κα γασολίνα. Αυτά, θα υποπάω καμαλιάσα, σουμαλιάτα, αλχάν καλύτα πχάντη, πέρο, νίτα και νιτάκι, ουτιάν τσίουκο να τέχα, μα πούσι κουάτ, νιά, ουκαμάουα, αυτά, σε κασί τάχα, ουξατοκέν, ουτιαράκι. Κανικά μαστί, πανεκά σαπχέω, αβερικά ουκύρερα και αυτού σαν να κέρνεκά να εγετσιρή πάχα. Πας ίνσταν πανάγια, σε σάου σα πχαρακίνη που να τέχει ουκάν σε κλίση πχίουα και την εγατέχα χακένα έπνα καπχαίτρα σερβίσιο τρανσπόρτου ουρμπάνου σάτα πάει σπακυρά και για χανάκ παρτικουλάρες απτάνα και την εγατέχα με για τσασιτά πχέ φεδερασιόν τα επαρταμεντάλ και όπερες σαν Κριστόβα λουκάν χερνακά ως απχάνα εχατσιρίς ίνσταν πανάγια που πας αρχάτ πανάγια να ανακάτα σας άνουα σα πχαρακίνη ουκάμα και ουα χαί πούν τα πχαράκι μάρουν και η μάτια ου η κιάμα κύβα τον πάλια μασούρ χαί πόχα ουξατοκένα γασολίνα αλχα πχαρακίνα κα ορούρο αράχ τοκένα ου καν καμάχα για κανακάνχα καμά κύρα κύβα πίση κύβα
αλγάτα γανεπνίωα ο αλγιάτα αλασινχιά.

0: Μαχητσίβα σε τέση τα νεκάχα για κέπαχα στα νιά κινσούρου που σούρου που ρχιά απ' τα ουκάν ουάν και σαν σε σώα αούτου σάρναγα να κέχα αρσοσί παρακίνα ουκαμοχίου ξάτα ρουσκιά σε ξάτο κάνει ουκάν πικουτάντα.
1: José Ramírez, Jalio Camau, Xatoque, Nucamante, Atebuena, Caut, Jascara, Quilat, Culiacana, Coruro, Marca, Zapo, Catocta, Guayaracta, Lupi, Kipa, Venecas, Xatoque, Nxaraki, Kipa, de Kio, Xatoque, Nxa, Sarkesi, Venecas, Xaraka, Tucana, Castiki, Kipa, Tucan, Parla, Jascara, Kiajapana, Canicha, Abusos, Conacas, Cauquirinacas, Marca, Chirina, Caru, Ma, Departamento, Tia, Ca, Departamento, Epipreja, Jalio, Pana, Cayu, Camata, Hasta Sayanta, Taucam, Hichaja, Walpun, Sayasip, Caracmai, Astkims, Pus, Pesca, Cuadra, Nacapun, Hilat, Culiacana, Cabuena, Kamaha, soy atacar a quien hank aquí, unjas, jañapataki. Radio un chilpapa, wakti, anchita, wakutani, pañari.

0: Ιτχανή, Ραχαία, Χανή, Ουμά, Καουχαμε, Νιουτώνα, Κωτιά, Σκύου, Χιλάτ, Κουλιά, Κανά, Κακούρχα, Μα, Κισάρτα, Σισή, Πταουάλη, Κίτη, Χιτσούρου, Καμαχαμα, Τσάκαμ, Τενακάμ, Πισάρτα, Σιπχανιάνι, Κουτσιτσού, Ιμάμ, Πιμάρκα, Τσιρίνακα, Ταχικούνα, Μάκη, Πασκανή, Ουασκιτάκη, Σασίν, Χαλουκάμ, Λουπίουνα, Κάμπι, Σαπρό, Ιακέπουρα, Σάχανι, Πίκη, Κιπά, Καρακίτεχα, Ιακέπα, Μαρκάνα, Κάνα, Χακαβίδα, Χακτσάν, Κιού, Χιλάτ, Κουλιά, Κανά, Κι, Πασίρ, Ουρουνα, Καουά, Βενεσόλα, Μαρκάτια, Τια, Σιγκαγιά, Τανουκάτ, Αστούξα, Τοκένχα, Αχκαμτσίχινα, Καουτί, Καχανίου, Κιτήρου, Τσιχλικίτινι, Αχλίου, Ισοτυχίτε, Χανιτζά, Χουμαχή, Σουμαχάν, Σασίν, Λουκάχ, Κατίου, Καχτία, Πατουά, Κατχαράκι, Καταϊπίνχα, Χιλάτ, Κουλιακανά, Χιλατούγου, Ιατησίου, Πακάλκο, Περιόδιστα, Νακάου, Χιουαγόια, Πχαταϊνακά, Βενεσουέλο, Καόρα, Κατατάουινχα. Wasur waluru nakaja hasta magis kawas kespia sipkaki hakawida yakipura sakun hams waiha sanicha kitis hasta misto pukaman katukamainis kayokalawas na sarakinyamas ma markachir hamaki uyanap taskitan si wanichas samgat ham hupaham tas tasin halukam kamas hankunas halhatta nya patak na yaru harik akaskitan saskot chaktawa yak saskot ukash kayokalawa hakaskir waisub ha familia pahiwata halukamanakaska susukanakahut hiu markachirina ka venezuela markanukamas sina casa hiwap harak ukamai hasta hilat kulak ukat kwa sapuntan hani wakiskiti hasta kulirata sarna kaskany masi sampi hanicha ni marka chirpuras hiwas puras kama wasta kat kama kuna turka ki pawisut ku kama kha hilat kulak ina punut khawinas pinya sinya sut hi hanicha hani utake kunas wali suma sarkchite ku katasta turka ki panya hiwas ankara ki kama yukat ukama hilat kulakana ku kama kasu sukana ki atisasa lupikip apranyan hakasa ina maya pinya siskanyan hanicha kulira tas maini maini sarna kaskanyan hanuka sum tapkhnas tisasin halukam hasta ina puni wakis Sirakchis pan hilat kulak hakasi nukata aruskip anyukatu karuha tage kunas askin ham saraskarakini markachirinak perhan mayam pashpar puriñata kirakas karuru mayam koma sum tapche haykat ukha mayam pluras karakis asani wakis karakis patu kama hilat kulak tage kunas askita ki pan sañani pantjas markachirita nu hakis pantjas tanukat perturga ke pañas waktara ke ukha hilatu gosarjañani Yaki ya te ven acá, como te jara aquí, oye ya te ven acá, te jara acá, yo jamás acabo de sanar.
1: Así es, Culiaquita, gracias. Bueno, este día, lunes, de esta manera hemos comenzado, Gilato Culiaca, que sea una linda semana y de a poquito nos acercamos al aniversario del Departamento de la Paz. Aski, Ruquipané, Culiaquita, Graciela, Jarulca.
0: Ojo, que lo que decía el arzobispo, la soberbia es el mayor problema, no solo de los ciudadanos, sino también de la población de nosotros, así que a tomar en cuenta.